0: RLP.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Now you say good morning, good evening.